παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

96,5.

0: Θυμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αποδοχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 7.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

ευχές. Και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σα, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
10: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
11: Παλμός 96,5.
12: Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Είστε στο Παλμός 96,5 και φύγαμε για μια υπέροχη Παρασκευή. Επιτέλους ήρθε το Σαββατοκύριακο και να που θα βουτήξουμε τώρα σε κάποια παραλία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έσκασαν οι ζέστες και εμείς είμαστε εδώ παρέα. Θα την περάσουμε και τη σημερινή μέρα εδώ στο Παλμός 96,5. Μπες λίγο να μας ακολουθήσεις στα social media του σταθμού μας, Παλμός 96. Στα 5FM, σε Facebook, Instagram και TikTok. Σου έχουμε σούπερ διαγωνισμούς. Μπες να πάρεις μέρος. Μπορεί και να κερδίσεις. Θέλω όμως να μου στείλεις και το Viber, γιατί ξεκινάμε τώρα την παρέα μας. 6931 35 70 27. Στέλνεις την καλημέρα σου, τη φωτογραφία σου, ό,τι σου κατέβει στο μυαλό, το στέλνεις σε μένα και εμείς θα τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα. Δεχόμαστε και αφιερώσεις, έτσι? Τώρα όμως δυναμώνεις την ένταση, μένεις μαζί μου και φύγαμε παρέα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και τι ωραίο καιρό μας κάνει. Εντάξει, η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά. Βράσαμε, λιώσαμε, δεν είναι να βγαίνεις, δεν είναι να πας πουθενά. Είναι να πάρεις το air condition αγκαλιά και να κάτσεις εκεί. Και με, με αυτή τη θερμοκρασία ελπίζω να μας την κρατήσει και το σουκού, που θα είμαστε σε κάποια παραλία και θα ράζουμε, θα πίνουμε τις κοκτέιλάρες μας. Τώρα όμως στους δρόμους της πόλης τα πράγματα έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν. Περιφερειακός αρχίζει να φορτώνει για την ώρα και στα δύο ρεύματα θέματα στο ύψος της Τούμπας μέχρι το 424 κολλημένα. Στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά εκεί στον κόμβο της Ευκαρπίας έχουμε κάποια μικρά θέματάκια, ενώ στο κέντρο της πόλης στην Κωνσταντίνου Καραμανλή έχουμε δυσκολίες, η Κατσιμίδη έχει αρπάξει, στην Όλγας αυξάνονται τα αυτοκίνητα, δεν μου πήρατε το μετρό σήμερα, ενώ Τσιμισκή και Εγνατία κάπως καλά για την ώρα. Εμείς μένουμε μαζί, δυναμώνεις την ένταση, πίνεις μια γουλιά καφέ, βάζουμε μουσικάρες που θα σου φτιάξουν το κέφι και έρχομαι σε πολύ λίγο για κουσκουσάκι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
11: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.

0: να περάσουμε σε επόμενο θέμα, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το Viber και από την ερώτηση που μου κάνει η Ζωή. Είναι σημαντικότερος ο ελεύθερος χρόνος, με ρωτάει, ή ο υψηλός μισθός? Πολύ δύσκολη ερώτηση. Γιατί ο ελεύθερος χρόνος έχει ως αποτέλεσμα να μην έχεις υψηλό μισθό. Αυτή είναι η αλήθεια, ας μην γελιόμαστε. Απ' την άλλη, ο υψηλός μισθός έχει ως αποτέλεσμα να μην έχεις ελεύθερο χρόνο. Οπότε νομίζω είναι μια ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Άμα με ρωτάς, πιστεύω ότι στις ηλικίες από τα 20 έως τα 30-35 πρέπει να υπάρχει υψηλός μισθός πολλές ώρες εργασίας, ώστε να είσαι σε θέση στο μέλλον όταν θα έχεις πια την δική σου οικογένεια. Θα μου πεις πώς θα κάνεις τη δική σου οικογένεια άμα δεν έχεις ελεύθερο χρόνο. Όλα αυτά είναι κάποιες αντικρουόμενες ερωτήσεις, ώστε μετά τα 40, εν πάση περιπτώσει, να μπορείς να έχεις λίγο περισσότερο χρόνο και να περνάς όμορφες στιγμές με την οικογένειά σου. Θέλω όμως και τη γνώμη σας, γι' αυτό θέλω να ακούσω στο Viber τις απόψεις σας, 6931 35 70 27. Για πείτε, τι προτιμάτε, υψηλό μισθό και λίγο ελεύθερο χρόνο, ή περισσότερο ελεύθερο χρόνο και όχι τόσο υψηλό μισθό? Περιμένω τις απαντήσεις σας.
1: 96,5.

0: ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-47-27-55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram. My Rent Car.
4: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: καλημέρα και πάλι. Ήρθε επιτέλους η Παρασκευή, ήρθε επιτέλους το Σαββατοκύριακο και ποιος να μας πει τι. Είμαι Αντιγόνη Θεοδόρου για να σας τη συστηθώ. Είστε στο πρωινό και φύγαμε για μια δυναμική Παρασκευή. Πριν όμως μου στέλνεις στο Viber την καλημέρα σου 6931 35 70 27. Κάνε μας και ένα follow στα social media του Παλμού, Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Ανεβάζουμε εκεί τα τέρατά μας. Μαθαίνεις, ενημερώνεσαι. Τα πάντα για εμάς θα τα βρεις εκεί. Τώρα όμως δυναμώνεις την ένταση και φύγαμε για μια τέλεια Παρασκευή. Χαμογελάστε ρε παιδιά.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε στον παλμό 96,5 γιατί είχαμε μείνει στο part 2 από τα ζώδια μας και συγκεκριμένα στους ζυγούς. Ζυγοί, ανοίξτε τα αυτιά σας γιατί ευνοούνται σήμερα τα ταξίδια, οι νέες εμπειρίες και τα σχέδια για το μέλλον. Έχετε αισιοδοξία και αυτό είναι μεταδοτικό. Σκορπιούς έχουμε στην παρέα. Για ανοίξτε και εσείς τα αυτιά σας, γιατί κάτι που σας απασχολούσε εδώ και καιρό σαν να αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Το ενστικτό σας θα σας οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση, οπότε ακούστε το. Συνεχίζουμε με τους τοξότες. Σχέσεις και συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια συζήτηση θα έρθει και θα λύσει παρεξηγήσεις. Κάντε την με ηρεμία, με ψυχραιμία, με ευγένεια, για να συνεχίσουμε με τους εγώκερους. Αγαπημένους εγώκερους, η οργάνωση για σας είναι το κλειδί της ημέρας και το κλειδί της εβδομάδας. Όσο καλύτερα βάλετε πρόγραμμα, τόσο πιο εύκολα θα πετύχετε τους στόχους σας. Επόμενο ζώδιο, η υδροχόη. Δημιουργικότητα, φλερτ, γνωριμίες ευνοούνται για εσάς. Είναι μια καλή μέρα να εκφράσετε ιδέες, να εκφράσετε συναισθήματα. Μη φοβάστε να σας βλέπω να είστε ο εαυτός σας. Αυτό θέλω. Και θα κλείσουμε τις αστρολογικές μας προβλέψεις με τα ψαράκια. Ηχθείς, το σπίτι, η οικογένεια, τα αγαπημένα πρόσωπα χρειάζονται την προσοχή σας. Η μέρα σας θα κλείσει με όμορφες στιγμές. Και τα τυχερά ζώδια της ημέρας είναι οι δίδυμοι, τα λιονταράκια και οι ζυγοί. Ενώ τα ευνοημένα συναισθηματικά όλο το Σαββατοκύριακο, οι τοξότες, οι υδροχόοι και εσείς τα ψαράκια. Αυτές ήταν οι αστρολογικές μας προβλέψεις για σήμερα και επιστρέφουμε για το τελευταίο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
3: Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96 και 5 και ήρθε η ώρα για τις αστρολογικές μας προβλέψεις. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε στη ζωή μας από τα ζώδια, πού πάμε ρε παιδιά, δεν πάμε πουθενά. Και θα ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα με τους κρυούς. Κρυοί, ανοίξτε τα αυτιά σας. Η ενέργειά σας είναι αυξημένη και θέλετε να προχωρήσετε τα πάντα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι πάντα εφικτό αυτό, γιατί προσέξτε τις παρορμητικές αποφάσεις. Για να περάσουμε στους Ταύρους, η μέρα ευνοεί οικονομικές συζητήσεις και νέες ιδέες για την αύξηση των εσόδων σας. Κάποια καλά νέα μπορεί να έρθουν και να σας χαροποιήσουν. Είναι ευνοϊκή εβδομάδα για σας γενικότερα. Και συνεχίζουμε με τους διδύμους. Διδυμάκια μου, βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Οι άλλοι ακούνε τη γνώμη σας και μια γνωριμία που μπορεί να έρθει από το πουθενά θα αποδειχθεί σημαντική. Αρκεί βέβαια να ανοίξετε τις κεραίες σας και να μην είστε κλεισμένοι στα καβούκια σας. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους καρκίνους, οι οποίοι καρκίνοι πρέπει να κρατήσετε σήμερα χαμηλούς τόνους και να ακούσετε περισσότερο το ένστικτό σας. Μια μικρή παύση από την ημέρα σας, από τους ρυθμούς, είναι απαραίτητη για να μην κλατάρετε. Επόμενο ζώδιο, τα λιονταράκια μας. Η κοινωνική μας ζωή ανεβαίνει, φίλοι και συνεργάτες φέρνουν ευκαιρίες και ενδιαφέρουσες προτάσεις για εμάς και είμαστε εντάξει στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Κλείνουμε το part 1 φυσικά με τους παρθένους. Η δουλειά και οι υποχρεώσεις απαιτούν προσοχή, αλλά η συνέπεια που θα επιδείξετε να ξέρετε πώς θα ανταμυφθεί. Μην αγχώνεστε για τις λεπτομέρειες και έχετε κατά νου ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα. Αυτό ήταν το part 1 και επιστρέφω με τα υπόλοιπα ζώδια σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
8: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
9: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη.

0: Για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Παλμός. 96,5.

0: λεπτά μετά τις 10 και είμαστε στον Παλμό 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Κάθε μέρα εδώ κάνουμε παρέα. Και φύγαμε για το τελευταίο 60 λεπτό της εκπομπής μας. Γιατί σήμερα Παρασκευή δεν είναι να καθόμαστε εδώ, είναι να πάρουμε το μαγιό μας και να πάμε να βουτήξουμε. Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Η κίνηση στους δρόμους, εντάξει, έχει επίσης μια αυξητική πορεία. Γιατί Παρασκευή όλοι έχουμε μια κινητικότητα. Δεν μας χωράει ο τόπος περιφερειακός. Λίγο εκεί στο ύψος της Τούμπας έχουμε θεματάκια και στα δύο ρεύματα, ενώ στο κέντρο της πόλης Εγνατία και Τσιμισκή αρκετά φορτωμένες για την ώρα, γύρω από τα δικαστήρια ο γνωστός πανικός. Εσύ όμως δεν ανησυχείς, γιατί μου στέλνεις στο Viber την καλημέρα σου 6931 35 70 27. Συζητάμε παρέα τα πάντα. Μας κάνεις και ένα follow στα social media του σταθμού, Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Και τώρα δυναμώνεις την ένταση και φύγαμε για μια υπέροχη Παρασκευή.
1: Για την παραλία πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάνε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: αναδρομικά.
1: Πάμε να περάσουμε τώρα σε μια αστεία έρευνα που έρχεται λίγο να ανατρέψει κάποια πράγματα που ξέραμε. 2.000 γυναίκες συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, η οποία έδειξε ότι το πιο δημοφιλές χόμπι των γυναικών είναι να πίνουν καφέ και να μην κάνουν τίποτα. Γιατί ένα από τα πιο συνηθισμένα χόμπι δεν ήταν ούτε γιόγκα, ούτε το διάβασμα, ούτε η δουλειά, ούτε οι χειροτεχνίες, βάζω και τη δουλειά μέσα, αλλά κάτι πολύ απλό. Να κάθονται με ένα φλιτζάνι καφέ, να απολαμβάνουν στιγμές ηρεμίας και να κουτσομπολεύουν, δηλαδή ψηλή κουβέντα. Δεν θα διαφωνήσω, εμένα είναι το αγαπημένο μου χόμπι να κάθομαι με τις ώρες να πίνω καφέ και να κάνω σουσού. Εσείς γράψτε μου όμως στο Viber πώς περνάτε την ώρα σας, 6931 35 70 27. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα περίεργοι και να πηγαίνετε για κανένα γυμναστήριο ή κανένα χόμπι, κανένα πάντελ, κανένα τέτοια. Σουσού ανελέητο, το κουτσομπολιό, εκεί. Αυτά για την ώρα και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Μένεις μαζί μου και δυναμώνεις την ένταση στον Παλμό στους 96 και 5.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αποφασίθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Είμαστε εδώ στον Παλμό 96 και 5 και πάμε να περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα της σημερινής μας εκπομπής σχετικά με τα social media. Social media λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μας φέρνουν εν τέλει πιο κοντά ή πιο μακριά, γιατί καθόμαστε και μιλάμε με τις ώρες. Είναι μια νέα τάση, chat. Δεν σηκώνουμε το ρημάδι το τηλέφωνο να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να πούμε πάμε για ένα καφέ. Οι νέοι ηλικίες από 18 έως 30 χρονών στέλνουν μηνύματα και δεν βγαίνουν για ένα καφέ, για ένα ποτό, και μπορεί να είμαστε φαινομενικά όλη την ώρα να μιλάμε, αλλά η ουσία να είναι μηδενική. Θέλω να μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. Εγώ πιστεύω ότι τα social media έχουν έρθει και έχουν ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Δεν κάνουν καλό στις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί άμα δεν βγεις με τον άλλον να πιεις ένα καφέ, να γνωριστείτε, να αλληλεπιδράσετε, να περάσετε ωραία, είτε είναι παρέα, είτε είναι κάποιος σύντροφος, είτε είναι οικογένειες, τώρα έχουν πλέον όλα γίνει διαδικτυακά. Οπότε προσοχή σε όλη αυτή την ιστορία των social media στη ζωή μας. Ας τα αφήνουμε και λίγο στην άκρη. Δεκάλεπτες αποτοξινώσεις μέσα στη μέρα είναι η ιδανική συμβουλή. Και σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, γιατί Σαββατοκύριακο δεν θέλω να μου είστε με τα κινητά. Βγείτε παραλία με φίλους και περάστε τέλεια. Εγώ έρχομαι σε πολύ λίγο για να σε χαιρετήσω.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9, από τις 11, συγγνώμη, από τις 11 η ώρα μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι με εμένα τη Βίβια. Να εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά σήμερα. Παρασκευή 26/6, φτάσαμε επιτέλους στην Παρασκευή, τελειώνει η εβδομάδα. Οπότε είναι, δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ excited για όλο αυτό που συμβαίνει. Θα σε πάω πάρα πολύ γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου έξω, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 33, μέχρι και 34 θα φτάσει όμως σήμερα η θερμοκρασία και υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα για μια μπόρα κατά το απόγευμα, απόγευμα προς βράδυ, φαντάσου. Να σου πω τώρα και την κίνηση. Το ξέρεις μόνιμα ότι ο περιφερειακός δυστυχώς έχει πρόβλημα και όσο πάρει περισσότερο καλοκαίρι θα έχει και λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα, εγώ θεωρώ, ειδικά τις Παρασκευές, γιατί όλοι θα αρχίσουν να φεύγουν τριημεράκια κτλ. Δεν πειράζει. Στο μεγαλύτερο μήκος, το δηλαδή από τον Παπαγεωργίου μέχρι και την έξοδο για Πηλαία, και στα δύο ρεύματα φαίνεται ότι υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις, αλλά τίποτα το πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί που υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις είναι η Κωνσταντίνου Καραμανλή. Οπότε έχει στο μυαλό σου ότι σίγουρα ένα δεκάλεπτο θα το φας εκεί. Κατά τα υπόλοιπα, όλο το κέντρο φαίνεται να είναι μια χαρά, όπως και η Λαγκαδά, όπως και στα δυτικά, αλλά και στα ανατολικά βλέπω ότι είναι όλα κομπλέ. Εγώ σε αφήνω τώρα με Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Πάμε να δούμε τώρα τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι οι καινούργοι. Σαν σήμερα 26 Ιουνίου το 1945, εκπρόσωποι 50 κρατών υπέγραψαν τον χάρτη στο War Memorial Opera House, ιδρύοντας ουσιαστικά τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Το 1948, από την άλλη, ξεκίνησε η μεγάλη αερογέφυρα των Δυτικών Συμμάχων για τον ανεφοδιασμό του Δυτικού Βερολίνου μετά τον αποκλεισμό της πόλης από τη Σοβιετική Ένωση. Και σαν σήμερα η Μαδαγασκάρη απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. Τα ήξερες εσύ όλα αυτά? Εύχομαι κάποια να μην ήξερες και να μάθεις κάτι καινούριο. Τώρα σε αφήνω εγώ με The Second Voice και Let Me Be. Μετά σου έχω και Ελένη Φορέιρα Αεροπλάνο εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε ρωτήσω το δίλημα το σημερινό. Έχω διαλέξει έτσι ένα πολύ καλοκαιρινό διληματάκι για εσένα και επειδή ξέρω ότι είναι Παρασκευή και από το απόγευμα θα είσαι στη Χαλκιδική εκεί πέρα να λιάζεσαι, έχω να σε ρωτήσω τι προτιμάς να κάνεις όταν είσαι σε τέτοια φασούλα. Λοιπόν, σ' αρέσει, προτιμάς να κολυμπάς όλη η μέρα ή να κάθεσαι στην ξαπλώστρα με ένα βιβλίο? Περιμένω τις απαντήσεις σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Μπορείς απλά όμως να πας και στο Viber στο κανάλι που έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς, Παλμός 96,5, και να απαντήσεις στο poll το οποίο έχω ήδη ανεβάσει. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται οι απαντήσεις, δεν θα σου πω ποιες είναι, όμως θα σου πω ότι έχω και μία αρνήτρια που θέλει μόνο να μαυρίζει και να κοιμάται. Μπράβο, είσαι η καλύτερη από αυτό από μένα για σένα. Από όσο έχω τώρα καντάδα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Σε χαρούμενη είδηση θα σε πάω τώρα και θέλω να κρατηθείς πάρα πολύ, γιατί είναι μια είδηση για την Ελλάδα. Η ευχάριστη είδηση που σου έχω για σήμερα, 26 Ιουνίου, είναι ότι η Ελλάδα ξεκίνησε να χρησιμοποιεί ένα νέο σύστημα δορυφόρων με τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών. Το σύστημα μπορεί να εντοπίζει αιστείες φωτιάς πολύ νωρίτερα από τις παραδοσιακές μεθόδους και να παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες αρχές, ώστε να γίνεται η ταχύτερη επέμβαση. Πρόκειται για μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη που στοχεύει στην καλύτερη προστασία των δασών, των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος. Και επειδή ξέρουμε, έχουν γίνει διάφορες τραγωδίες κατά καιρούς και κατά πολλά χρόνια, καλό είναι να προστατευόμαστε και να βρούμε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προστατευόμαστε. Σου έχω όμως μια ακόμα χαρούμενη είδηση για σήμερα. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε

0: όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club.

0: αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και στα social media.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
0: Παλμός 96,5.
6: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Κυβερνητικές συζητήσεις για πιθανές φορολογικές ελαφρύνσεις εν ώψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ με σενάρια για αλλαγές στα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων και συνεχίζεται η διαδικασία υπολογισμού μορίων και προετοιμασίας για το μηχανογραφικό. Προειδοποιήσεις των ειδικών για την εμφάνιση νέων συνθετικών ναρκωτικών στην Ελλάδα και αυξημένη απαγρύπνηση των υγειονομικών αρχών. Συνεχίζονται οι έρευνες για σοβαρές υποθέσεις εγκληματικότητας που απασχολούν την επικαιρότητα, μεταξύ αυτών η δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα και η υπόθεση ομηρίας στη Λάρισα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα γρήγορα στα social media του σταθμού να μας κάνεις ένα follow. Λοιπόν, θα πας στο Facebook Παλμό 96,5, θα πας στο Instagram Παλμό 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμό 965 FM. Σε περιμένω προφανώς και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις όλα σου τα μηνύματα, τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, τα νέα σου γενικότερα. Και θέλω να το κρατήσεις ανοιχτό το Viber, γιατί σε πολύ λίγο επιστρέφω με παιχνιδάκι Mystery Sound, που ουσιαστικά θα σου βάλω εγώ να ακούσεις έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό. Πριν πάμε όμως στο παιχνίδι, θέλω να σου μιλήσω λίγο για την Πράσινο Λάδι. Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νερό, χύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει και το απαχητευτικό σου δίκτυο. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου τη Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, ήρθε και εδώ σε εμάς. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Σε αφήνω τώρα με Κωνσταντίνο Αργύρο, το μάτια σου ερωτεύτηκα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. 1, 2, 3,

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και σου έχω τάξη παιχνιδάκι. Mystery Sound λοιπόν, θα σου βάλω εγώ έναν ήχο. Εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου στείλεις την απάντησή σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακούσεις πάρα πολύ προσεκτικά και να μου στείλεις το μηνυματάκι. Οπότε πάμε να ακούσουμε. Αυτό που άκουσες τώρα θέλω να μου πεις τι είναι. Περιμένω τα μηνύματά σου στο 6931 35 70 27. Ξαναλέω το Viber. Και θέλω να σου πω ότι σου έχω τάξει και δωράκι. Ξέρεις ποιο θα είναι αυτό το δώρο? Μία υπηρεσία της αρεσκίας σου από το Onyx by Elna. Όσοι έχουν κερδίσει και την προηγούμενη εβδομάδα έχουν μαντέψει σωστά τι ήταν αυτό που ακούσαμε, μπορείτε να ξαναστείλετε ένα μηνυματάκι και θα κάνουμε μια κλήρωση. Θα σου πω, θα στείλω μήνυμα βασικά στον νικητή στο τέλος της εκπομπής. Για το ρόσο έχω μπάουσα Magnetic, πάρε χαρτί, πάρε και μολύβι, γιατί επιστρέφω με συνταγή.

Σήμερα θα σου μάθω πώς να κάνεις γεμιστά. Οπότε προετοιμάσου ψυχολογικά υλικά για 6 άτομα που θα χρειαστείς. Είναι 6 μεγάλες ντομάτες, 6 πράσινες πιπεριές, 2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 1,5 φλιτζάνι ρύζι, είτε καρολίνα είτε γλασέ. Εγώ γλασέ προτιμώ να ξέρεις. 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 10 με 12 φύλλα δυόσμου επίσης ψιλοκομμένα, 2 κολοκυθάκια τριμμένα, 2 όριμες ντομάτες τριμμένες ή λίγο χυμό ντομάτας, 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι, 2-3 πατάτες κομμένες και δονάτες και λίγη φρυγανιά τριμμένη. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι κόβεις το καπάκι από τις ντομάτες και τις πιπεριές, αδειάζεις προσεκτικά τη σάρκα από τις ντομάτες και αφαιρείς τα σπόρια από τις πιπεριές, μετά ψιλοκόβεις την σάρκα της ντομάτας, σοτάρεις στο μισό ελαιόλαδο το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει, προσθέτεις το ρύζι και ανακατεύεις για 1-2 λεπτά. Ρίχνεις μετά την ψιλοκομμένη ντομάτα, τα μυρωδικά, τα κολοκυθάκια, αλάτι και πιπέρι. Αφήνεις τη γέμιση να σιγομαγειρευτεί για περίπου 5-10 λεπτάκια. Γεμίζεις τα λαχανικά μέχρι τα 2 τρίτα γιατί το ρύζι θα φουσκώσει στο ψήσιμο. Τοποθετείς τα γεμιστά σε ταψί μαζί με τις πατάτες. Περιχύνεις με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και λίγο νερό, περίπου ένα ποτήρι. Αν θέλεις, πασπαλίζεις τις ντομάτες με λίγη φρυγανιά για πιο τραγανή επιφάνεια. Εγώ στο συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και ψήνεις στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις ή στον αέρα για περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να πάρουν ωραίο χρώμα. Σερβίς προφανώς με φέτα. Τζοζεφίν τώρα και τι, επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
14: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
15: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
16: Παλμός 96,5.
17: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σου θυμίζω ότι ακούς πλάκα, με κάνεις με εμένα τη Vivian. Θα είμαι εδώ μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να σου πω λίγο γρήγορα πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου πω ότι η θερμοκρασία έξω αυτή τη στιγμή είναι 29 βαθμοί Κελσίου, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 35 μέχρι και 34 θα φτάσει σήμερα. Να ξέρεις, υπάρχει και ένα 25% πιθανότητα για μία μπόρα κατά το απόγευμα προς το βραδάκι. Όσον αφορά την κίνηση αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς σε όλες τις αρτηρίες εκτός από τον περιφερειακό και εκτός από την Κωνσταντίνου Καραμανλή, από το ύψος του Ιπποκρατίου μέχρι και τη γέφυρα της Βούλγαρη. Κατά τα άλλα, μόνο πολύ τοπικά στα Φανάρια. Το λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου πω και για τα Φορόλ και να σε ρωτήσω αν είσαι λάκι, γιατί τα Φορόλ έχουν τα 13η γενέθλιά τους και το ξέρεις ότι με κάθε προϊόν με κίτρινο τιμοδείκτη ή με τον καφέ σου μπορείς να πάρεις το λαχνό σου από το ταμείο, να τον βάλεις στην κάλπη του μαγαζιού και να γίνεις εσύ ένας από τους μεγάλους τυχερούς που θα έχουν. 156 είναι τα δώρα. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Πολύ μεγάλα δώρα. iPhone 17 Pro, έχει MacBook, έχει PlayStation 5 και ένα μεγάλο αυτοκίνητο, το νούμερο 157. Σε αφήνω εγώ τώρα με Γιώργο Σαμπάνη. Δεν με αγαπούσες. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην

Επιστρέψαμε εδώ στο Palmo 96,5 και ήρθε η ώρα την οποία θα δούμε την ερώτηση την οποία σας είχα κάνει πριν από περίπου μία ώρα. Σας είχα ρωτήσει αν προτιμάτε να κολυμπάτε όλη η μέρα ή να κάθεστε στην ξαπλώστρα με ένα βιβλίο. Οι περισσότεροι εδώ πέρα που έχω δει έχετε απαντήσει στο poll και μου έχετε στείλει και κάποια μηνύματα. Λέτε ότι προτιμάτε να κολυμπάτε. Ένας καημένος ψήφος έχω για ηλιοθεραπεία και διάβασμα. Δεν ξέρω τι θα πει αυτό για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά εγώ σύμφωνο. Εδώ έχω και κάτι μηνύματα, μαύρισμα και ύπνος, διασκέδαση κολυμπώντας με φίλους, διάφορα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ελπίζω τουλάχιστον να σας έκανα να νιώσετε έτσι μια πιο καλοκαιρινή άβρα. Σε αφήνω τώρα με Ελένη Φουρέιρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Μετά σου έχω και Χάγκελ με David Guetta, Think of Me. Επιστρέφω πολύ πολύ σύντομα.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα πάλι να σε στείλω στα social media να μας κάνεις ένα follow. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Μου στέλνεις και ό,τι μήνυμα θέλεις εδώ στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί περιμένω όλα τα μηνύματά σου. Και τι άλλο ήθελα να σου πω? Ήθελα να σου πω για το Martin το Fight Club. Το Martin Fight Club λοιπόν είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών στην οποία μπορείς να πας να μάθεις είτε kickboxing είτε πυγμαχία. Αυτά τα αθλήματα, να ξέρεις, σου προσφέρουν αυτοπεποίθηση, σου μαθαίνουν πειθαρχία και προφανώς σου μαθαίνουν και αυτοάμυνα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά τον καιρό που ζούμε. Να ξέρεις ότι υπάρχουν τμήματα και ενηλίκων αλλά και παιδιών, και αρχαρίων αλλά και προχωρημένων. Οπότε, όποια και να είναι η σωματική σου κατάσταση, μπορείς να πας και θα σε βάλουν στο κατάλληλο τμήμα. Να ξέρεις το καλύτερο οικογενειακό κλίμα και οι πιο καλοί εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν εκπαιδεύσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν προχωρήσει και με αυτά τα αθλήματα, έχουν βραβευτεί σε οργανώσεις στην Ελλάδα, έχουν βραβευτεί και σε οργανώσεις στο εξωτερικό, οπότε είσαι εκεί πέρα με επαγγελματίες ξεκάθαρα. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, ξαναλέω, Martin Fight Club, απλά τον γκουγκλάρεις, τους παίρνεις ένα τηλέφωνο και κλείνεις να πας να δεις εκεί το χώρο. Νίκο Οικονομόπουλος, σου έχω τώρα, μη φύγεις τώρα, και επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Παλμός 96,5.
8: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω το κουτσοπολιό το οποίο έχω βρει για εσένα σήμερα. Μεγάλο μαναφούκι αυτό και διδικαστικό μαναφούκι, γιατί στα δικαστήρια βρέθηκε σήμερα ο Μάρκος Εφερλής, καθώς εκδικάζεται η υπόθεση που αφορά καταγγελία για υπεξαίρεση ποσού που σύμφωνα με τον ίδιο φτάνει στις 350.000 ευρώ από παιδικό του φίλο, στενό συνεργάτη και κουμπάρο του. Ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε πως εκείνο που τον έχει πληγώσει περισσότερο δεν είναι οικονομική ζημιά, αλλά η προδοσία μιας φιλίας 45 χρόνων και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που είχαν αναπτύξει. Όπως ανέφερε, η υπόθεση βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ποινικής διαδικασίας και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η αστική διαδικασία για την διεκδίκηση των χρημάτων. Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Αρχικά να πούμε ότι τα 350.000 ευρώ είναι πάρα πολλά λεφτά και το να μην καταλάβεις για 40 χρόνια, ας πούμε, ότι σου λείπουνε. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει εμένα. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα και νερό. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

τώρα να σου πω κάποια έτσι λίγο αστεία, λίγο ευχάριστα νέα τα οποία συνέβησαν γύρω-γύρω σε όλο τον κόσμο. Αρχικά, πρόβατα έκαναν έφοδο σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία. Περίπου 50 πρόβατα ξέφυγαν από το κοπάδι τους και μπήκαν μέσα σε σούπερ μάρκετ, προκαλώντας πανικό στους πελάτες. Άφησαν πίσω τους σπασμένα προϊόντα και αρκετές ακαταστασίες, ρε παιδί μου, γενικότερα, μέχρι να τα οδηγήσει έξω ο βοσκός τους. Από την άλλη, τώρα στο Σίδνεϊ, ο πιανίστας μιας ορχήστρας αρρώστησε λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας. Ο μαέστρος ρώτησε αν υπάρχει κάποιος στο κοινό που να μπορεί να διαβάζει παρτιτούρες. Ένας 21χρονος φοιτητής σήκωσε το χέρι του, ανέβηκε στη σκηνή και έπαιξε το πιο δύσκολο μουσικό μέρος, κερδίζοντας ένα θερμό χειροκρότημα από 2.500 θεατές. Και τέλος, παγκόσμιο ρεκόρ φωνής στην Αυστραλία. Ο τελάλης της πόλης της Καμπέρα κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για την πιο δυνατή ανδρική κραυγή, φτάνοντας στα 122,4 δεσιμπέλ, ένταση που συγκρίνεται με μία συναυλία ροκ. Τα ήξερες εσύ όλα αυτά? Εύχομαι να μην τα ήξερες και εύχομαι να σου έκαναν τη μέρα λίγο καλύτερη. Μέλισσες τώρα και κραγιόν, επιστρέφω σε πολύ λίγο για να κλείσουμε μαζί έτσι όμορφα την σημερινή εκπομπή.

0: με στα χείλη σου ραγιό.
1: Κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε υπέροχα μαζί μου. Εγώ σίγουρα πέρασα εξαιρετικά μαζί σας και με την παρέα που μου κάνατε. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω να ανανεώνω το ραντεβού μου για τη Δευτέρα. Σου υπενθυμίζω ότι με ακούς καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα όμως μένει συντονισμένος εδώ στον Πάλμο 96,5, γιατί έρχεται η Χρύσα Ιπλιάκου για το επόμενο 2ωρο. Και μετά έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου στα μικρόφωνα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Έτσι σας αφήνω από όλους εμάς. Να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια αξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.
4: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λοιπόν και σήμερα. Σταθερά εδώ στο Παλμό 96,5, 26 Ιουνίου στο μικρόφωνο Χρύσα Πλιάκου μαζί σου μέχρι και τις 3. Και ξεκινάμε με 29 βαθμούς Κελσίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει αφόρητη ζέστη. Θέλω και σήμερα να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που δουλεύετε εκεί πέρα έξω. Χαρά στην υπομονή σας και στο κουράγιο σας. Είτε είστε συνεργεία, είτε είστε στην οικοδομή, είτε είστε επαγγελματίες οδηγοί, ό,τι και να είστε, θέλω την προσοχή σας και αν μπορείτε έτσι να πάτε και νωρίς στο σπίτι σας, ακόμη καλύτερα. Τώρα λοιπόν στους δρόμους της πόλης ξεκινάμε με προβλήματα στην περιφερειακή, εννοείται και στα δύο ρεύματα. Κυρίως με κατεύθυνση δυτικά είναι περισσότερα τα προβλήματα. Αν είσαι στο κέντρο τώρα, θέλω λίγο την υπομονή σου στην Εγνατία, αλλά και στη Τζιμισκή, αλλά και στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην Λαγκαδά, κυρίως στην Καθοδότης. Και στα ανατολικά φυσικά έχει θέματα η Καραμανλή όπως κάθε μέρα. Έχουμε μερικές καθυστερήσεις εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως και λίγο στη Μαρτίου, στην Παπαναστασίου και στην Μπότσαρη. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ξεκινάει εννοείται με Αναβύση και Αιγαίο, εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Παρεμαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Γιώργος Γιαννιάς, λοιπόν, και τι άλλο να ζητήσω πια από αυτή τη ζωή, εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν 12 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα, είμαι μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 3. Και τώρα είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν βάλε μουσική που σου αλλάζει διάθεση. Η μουσική επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία και την ενέργεια, και πραγματικά σαν τη μουσική δεν έχει. Ό,τι και να κάνεις, είτε ξαπλώνεις, είτε κάνεις δουλειές, είτε είσαι έξω, είτε αράζεις, είτε οτιδήποτε, ακόμα και έξω στα μαγαζιά, θέλουμε την καλή μουσική για να μας συνοδεύει. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η φροντίδα της οικογένειας ξεκινάει από την κουζίνα. Η Δίνας Κουτσίνες σχεδιάζει και κατασκευάζει στα μέτρα σας την κουζίνα της επιλογής σας. Δίνας Κουτσίνες λοιπόν, τους εμπιστευόμαστε για την ποιότητα αλλά και την αισθητική εδώ και 60 χρόνια. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται ο Απών και ο Νίκος Απέργης, τρόμος Χάρι Στάλης και As It Was, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωρα μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Σάκυρα λοιπόν και Ντάι Ντάι, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι το τραγούδι το καινούριο που έγραψε για το Μουντιάλ. Εν τω μεταξύ, η Σάκυρα τρεις φορές έχει πάει με τραγούδι στο Μουντιάλ και οι τρεις ήταν πάρα πολύ πετυχημένες. Λοιπόν, τώρα εσύ μας ακολουθείς εννοείται στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις πιο προσωπικό, φυσικά μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν, στα viral νέα της ημέρας, να σου πω τι κάνει λίγο το γύρο του διαδικτύου. Ένα βιντεάκι με ένα αρχαίο ελληνικό έθιμο, δηλαδή τον κλειδώνα, που επιστρέφει και μαζί του ζωντανεύει μια παράδοση αιώνων. Το έθιμο λοιπόν, που κάποτε συνδεόταν με τη μαντεία για τον μελλοντικό σύζυγο των ανήπαντρων κοριτσιών, γιορτάζεται κάθε χρόνο γύρω από τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σήμερα λοιπόν ο κλείδωνας αποτελεί κυρίως μια γιορτή της παράδοσης, της κοινότητας, αλλά και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με αναβιώσεις που κρατούν ζωντανά τα έθιμα από γενιά σε γενιά. Δεν ξέρω αν άκουσες τον λόγο που κάνανε το έθιμο. Είναι λίγο περίεργο και λίγο αστείο. Αλλά δηλαδή τη σήμερα ημέρα το βρίσκουμε λίγο αστείο. Τότε δεν ήταν και τόσο. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Στην Οροκάστρο 91 σε περιμένει το αυτοκινητάκι.gr με εντυπωσιακά τζιπ, μηχανάκια αλλά και παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι και χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους. Μπες λοιπόν τώρα στο Instagram του Παλμού 96,5, πάρε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr και διεκδίκησε το δώρο που θα κάνει το παιδί σου να ανυπομονεί για κάθε βόλτα. Ακολούθησε λοιπόν τα βήματα και ίσως να είσαι εσύ ο επόμενος νικητής. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί στον Παλμό 96,5 ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες.

0: Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
2: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
3: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Παλμός 96,5.
13: Είμαι εδώ και επέστρεψα γρήγορα. 2 παρα 25 δείχνει το ρολόι, ούτε καν κατάλαβα πότε περνάει αυτή η ώρα. Και τώρα θέλω να σου μιλήσω για ένα από τα πιο εντυπωσιακά φεγγάρια του χρόνου που θα κάνει την εμφάνισή του στο νυχτερινό ουρανό κάπου εκεί προς τα τέλη του Ιουνίου. Η πανσέλινος του μήνα, λοιπόν, ευρέως γνωστή και ως το φεγγάρι της φράουλας, θα κορυφωθεί το βράδυ της 29ης Ιουνίου 2026 και θεωρείται η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού και η τελευταία της άνοιξης. Το φως, λοιπόν, θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους ρομαντικούς και σε όσους αγαπούν να παρατηρούν τα αστέρια. Και αυτό, λοιπόν, που έχεις τώρα εσύ να κάνεις είναι να πάρεις τη σχέση σου, να πάρεις το φίλο ή τη φίλη σου, να πάρεις αυτόν ή αυτήν που σου αρέσει, και ας μην είναι σχέση σου, να πας σε μία από όλες αυτές τις αμέτρητες θέες εδώ στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσεις αυτή τη μοναδική πανσέλινο. Τώρα, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρέ πολλές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα το δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Τώρα λοιπόν ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο θα ακούσεις Μέλισσες και η Ιουλία Καλυμάνη, τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός ψάχνει την αγάπη εδώ στον Παλμό 96,5.

Ιουλία Καλιμάνη, λοιπόν, και εξαίρεση εσύ εδώ στον Παλιμό 96,5. Τώρα, πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να αναφερθώ στα Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας και να σου πω ότι σάλπαρε και φέτος με υψηλή πληρότητα το πρώτο πλοίο για σποράδες. Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για τις βόρειες σποράδες και το επιβεβαίωσε άλλωστε και το πρώτο φετινό δρομολόγιο, το οποίο αναχώρησε σήμερα με πληρότητα που έφτανε το 95%, θέλω να σου πω, δίνοντας το στίγμα μιας ιδιαίτερα αισιόδοξης έναρξης για την τουριστική φετινή περίοδο. Το πλοίο λοιπόν έφυγε από εδώ σήμερα 7 η ώρα το πρωί, μεταφέροντας συνολικά 780 επιβάτες και 80 οχήματα με προορισμό τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, την Αλόνισο, σηματοδοτώντας και φέτος για έκτη συνεχόμενη χρονιά, να σου πω, τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες. Καταρχάς, επιτέλους να πούμε ότι έχουμε και μια ακτοπλοϊκή σύνδεση που πηγαίνει κάπου απευθείας στα λιμάνια και δεν χρειάζεται να κατέβουμε μέχρι τον Πειραιά εμείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Να πω και το παράπονο μου, να το εκφράσω. Και δεύτερον, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι και κοντά μας, είναι και ωραίες οι σποράδες και γιατί όχι να τις προτιμήσει ο κόσμος. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία τώρα αυτό, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στον νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης και ρωτάει τι θέλω εγώ με σένα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
10: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
11: Παλμός 96,5.
12: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν. Σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είναι μεσημεράκι Παρασκευής. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, θα ξαναπώ εγώ σήμερα. Μόνο που σκέφτομαι το Σαββατοκύριακο που είναι ένα βήμα κοντά, νιώθω ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3. Και τώρα στα νέα του καιρού, 32 έφτασε το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην πόλη. Και να σου πω ότι θα φτάσει μέχρι και τους 34. Λοιπόν, δεν παίζουμε με τη ζέστη, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Θέλω λίγο την προσοχή σου εκεί πέρα έξω, γιατί έχει πραγματικά αφόρητη ζέστη, είναι και η υγρασία εδώ στην πόλη που είναι στα ύψη και αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Τώρα λοιπόν στους δρόμους της πόλης να σου πω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά κυρίως. Εκεί είναι πολύ έντονα τα ζητήματα. Έχουμε ζητήματα στο κέντρο της πόλης τώρα εκεί στην Τζιμισκή, λίγο και στην Εγνατία βλέπω καθυστερήσεις. Εννοείται στα Φανάρια του Βαρδάρη και λίγο και στην Αγίου Δημητρίου βλέπω ότι έχουμε προβλήματα. Στα δυτικά τώρα είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο σε ζήτημα. Στα ανατολικά όμως θα χρειαστεί να περιμένεις εκεί στην Καραμανλή και στα δύο ρεύματα που έχει δυσκολία. Έχει ζητήματα η Εθνική Αντιστάσεως. Βλέπω κάποιες καθυστερήσεις στην Κατσιμίδη και βλέπω ζητήματα και στην Παπαναστασίου αυτή την ώρα. Γενικά, λίγο την υπομονή σου και αν έχεις air condition, ακόμη καλύτερα στο αυτοκίνητο. Τώρα, λοιπόν, να σου πω ότι υπάρχουν σπίτια που απλώς είναι όμορφα και υπάρχουν σπίτια που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις μέσα. Η διαφορά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο σωστό πλακάκι, στον νηπτήρα που δένει με τον χώρο, στο μπάνιο που μοιάζει φτιαγμένο για σένα. Όλα αυτά, λοιπόν, θα τα βρεις στο Φωτιάδης Bathroom and Tiles, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 και στη σελίδα τους στο Instagram, στο Φωτιάδης Bath. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ξεκινάει με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια εδώ στον Παλμό 96,5.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ήταν ο Σικάριο και κούκλα λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις πιο προσωπικό, εννοείται μου τα στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931-35-70-27. Τώρα λοιπόν πάω πάλι στα Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας για να σου πω ότι ο Αντώνης Ρέμος έρχεται να δονήσει τη Θεσσαλονίκη με μια δωρεάν συναυλία για τα 30 ολόκληρα χρόνια του. Λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram μεταφέρει το κοινό του στα αγαπημένα μέρη στη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας ταυτόχρονα μια τρυφερή εξομολόγηση για τα 30 χρόνια στο χώρο της μουσικής. Το βίντεο λοιπόν δείχνει τον κορυφαίο ερμηνευτή να περπατάει και να επισκέπτεται μερικά από τα τοπόσημα της πόλης, όπως είναι ο Λευκός Πύργος, όπως είναι και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που θα δώσει και τη συναυλία και να μιλάει για τα χρόνια που πέρασε εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, για τα όνειρα που έχει κάνει και για το ότι φυσικά να αναφέρεται σε όλο τον κόσμο εκεί πέρα έξω, στο κοινό του, το ότι τον αγάπησαν και προχωράνε μαζί. Μας προσκαλεί λοιπόν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης με είσοδο ελεύθερη και πολλές εκπλήξεις για μια ωραία και μοναδική συναυλία. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί στον Παλμό 96,5 θα ξαναπώ ότι ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Λάιλα και Water λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5 και τώρα 25 λεπτά μετά τις 2 θα σε πω στη σημερινή έρευνα, η οποία λοιπόν αναφέρεται σε 10 φράσεις που λένε συνέχεια οι συναισθηματικά αδύναμοι άνθρωποι. Πρώτη και καλύτερη λοιπόν, δεν είναι δικό μου λάθος αυτό. Ποιανού είναι αυτό το λάθος λοιπόν? Αν δεν είναι δικό σου, αν δεν παραδέξετε λάθος, τι κάνουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή? Δεν μαθαίνεις αν δεν τα παραδέχεσαι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Αυτός είμαι και σε όποιον αρέσω. Τις χειρότερες φράσεις που μπορείς να ακούσεις πραγματικά από άνθρωπο. Δεν ξέρω γιατί να το πεις αυτό, αλλά το λες. Είναι αδύνατο αυτό να γίνει. Είναι άδικο αυτό που λες. Είμαι πάντα τόσο άτυχος. Με ανάγκασαν να το κάνω αυτό. Κανένας δεν σε εξαναγκάζει. Ειδικά σε αυτή την ηλικία, μεγάλα παιδιά είμαστε. Τα κάνουμε όλα πάντα με τη θέλησή μας. Είμαι πάντα τόσο άτυχος. Το ξαναείπα αυτό δηλαδή. Γιατί να μπω στον κόπο αφού θα αποτύχω? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και είναι κρίμα πάντα να αδικούμε. Κρίμα δεν είναι καθόλου. Δεν πειράζει. Καμιά φορά αδικούμαστε σε αυτή τη ζωή. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε πάντα εκεί την κατάλληλη στιγμή που πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα να μείνει εδώ και να ανοίξει την ένταση, γιατί όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση με τον Σαντρέ εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-47-27-55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ

0: Φέσας, τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, νέα μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.
1: Για σένα που με ψάχνεις λοιπόν, εδώ είμαι και επέστρεψα γρήγορα. Γρήγορα είμαι φυσικά η Χρύσα και όσο βλέπω την ώρα να περνάει, λίγο στεναχωριέμαι γιατί θα πρέπει να σε αφήσω σε λίγο. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω να σου μιλήσω για 6 καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Για σένα που δεν αντέχεις τη ζέστη, για μαζέψου λίγο τώρα εδώ πέρα να σου πω ότι έχω πρώτα απ' όλα τα Ζαγοροχώρια που αποτελούν προφανώς την ιδανική επιλογή, έτσι δεν το συζητώ. Είναι από τους πιο ωραίους προορισμούς, είναι και σχετικά κοντά μας. Δεύτερος και καλύτερος είναι τα Τζουμέρκα, επίσης από τους πιο εντυπωσιακούς ορεινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Πάμε στον Ιμφαίο στη Φλόρινα, το οποίο είναι χτισμένο σε περίπου 1350 μέτρα υψόμετρο. Να σου πω τώρα ότι έχουμε το Καρπενήσι που δεν έχω πάει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί είναι στους προορισμούς. Αν έχεις πάει, να μου πεις αν είναι ωραία, γιατί το βλέπω πολύ συχνά σαν επιλογή. Εννοείται έχουμε την Αράχοβα που είναι λίγο πιο μακριά από εμάς, αλλά μία από τις επιλογές. Και τα Καλάβρετα που επίσης είναι λίγο πιο μακριά από εμάς, αλλά είναι και αυτό μέσα στις επιλογές. Να διαλέξεις λοιπόν να πας όπου θέλεις, αν δεν σου αρέσει η θάλασσα και θέλεις το βουνό και δεν αντέχεις και τη ζέστη φυσικά. Τώρα λοιπόν να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο θα ακούσεις Γιώργο Σαμπάνη και Κατερίνα Κακοσέου, τώρα όμως Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο εδώ στον Παλμό 96,5.

Το Κέλ και Λίλα, λοιπόν, ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα έτσι με μια πολύ πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Έχουμε πολλά ζητήματα αυτή την ώρα στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Βλέπω ότι υπάρχουν όμως πολύ έντονα προβλήματα εκεί πέρα. Θέλω να την αποφύγεις. Αν μπορείς με κατεύθυνση ανατολικά, είναι πολύ καλή εικόνα. Τώρα, αν περνάς από το κέντρο της πόλης, έχει ζητήματα αυτή την ώρα. Λίγο η Τσιμισκή, λίγο η Εγνατία, λίγο εκεί η Αμήνηση, λίγο και η Δραγούμη και η Βενιζέλ, λίγο και τα Φανάρια του Βαρδάλη, λίγο πολύ όλα τα στενά εκεί πέρα. Στο κέντρο της πόλης έχουν κάποιες καθυστερήσεις. Αν είσαι στα δυτικά τώρα, είναι καλή εικόνα. Λίγο θα χρειαστεί μόνο να περιμένεις εκεί στη Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά στα φανάρια τους, αλλά κατά τα άλλα τίποτα το ανησυχητικό. Αν είσαι στα ανατολικά τώρα, έχουμε θέματα εκεί στην Καραμανλή. Έχουμε λίγα ζητήματα και στην Εθνική Αντιστάσεως και βλέπω ότι έχουν αυξηθεί λίγο και οι καθυστερήσεις στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη και στην Παπαναστασίου και λίγο και στη Βασιλίση Σόλγας. Ξέρεις τώρα, έτσι. Από εδώ και πέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, θέλω να κάνεις υπομονή, γιατί ειδικά η παρασκευιάτικη κίνηση εδώ στη Θεσσαλονίκη πραγματικά δεν παλεύεται. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί γρήγορα έρχεται η Αναστασία η Ταρασίδου για την απογευματινή παρέα. Εγώ, λοιπόν, φεύγοντας, σε αφήνω με Ηλία Καμπακάκη και Παλιοπράγματα εδώ στον Παλμό 96,5. Να σου ευχηθώ ένα υπέροχο, φανταστικό και γεμάτο Σαββατοκύριακο με πολλή θάλασσα και πολλή ξεκούραση. Και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας το ραντεβουδάκι τη Δευτέρα στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλει.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
15: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια more.com.
16: Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμε. Τι κάνετε, πώς είστε, εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Ένα Σένταρα εδώ φυσικά και μόλις ξεκίνησε το μαγικό μας δίωρο. Συντονίσου λοιπόν, γιατί έρχονται τραγουδάρες, έρχονται σοβαρά, φοβερά νέα και έχουμε φυσικά πάρα πολύ σουσού. Γι' αυτό και εγώ περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο, οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή, καθώς η Τσιμισκή και η Λεωφόρο Νίκης και η Εγνατία δεν πάνε με τίποτα. Τα δυτικά μας είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε μόνο ελάχιστη κίνηση αμπελόκηπους. Στα ανατολικά μας μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και ο περιφερειακός μας φυσικά είναι κατακόκκινος. Εμείς τώρα πάμε σε Έλλη Κοκκίνου, μάτια κλειστά, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε Μουντιάλ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αχ, καλοκαίρι, αχ, καλοκαιράκι λοιπόν. Το καλοκαίρι αυτό θα περάσουμε τέλεια. Λοιπόν, ελπίζω να έχεις κλείσει ήδη τις διακοπές σου, γιατί αν είσαι σαν και εμένα που τελευταία στιγμή κλείνω διακοπές και ασχολούμαι αυτή τη στιγμή μόνο με το Μουντιάλ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σίγουρα θα έχεις χάσει και τον ύπνο σου και σίγουρα θα έχεις κλείσει και διακοπές. Είχαμε χθες λοιπόν Τουρκία, είπα, και έγινε το ανεπανάληπτο. Κέρδισε η Τουρκία 3-2 επί της ΗΠΑ. Ποιος το πίστευε αυτό, Θεέ μου, τι άλλο θα δούμε σε αυτό το Μουντιάλ. Έχουμε σήμερα λοιπόν Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ και έχουμε και τα μεσάνυχτα, επίσης πολύ ωραία μάτς. Ουρουγουάη-Ισπανία, πράσινο κροτήρι Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία με Βέλγιο. Καλή επιτυχία να πούμε και άντε να δούμε τι θα γίνουν και σε αυτά τα μάτς. Πάμε λοιπόν σε αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

0: Δισκοτέκ λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστέρας εδώ φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιοφόνο της πόλης, γι' αυτό και περιμένω τα μηνύματάκια σου στο Viber στο 6931 35 70 27, το Viber του Παλμού 96,5, καθώς σου δίνω φυσικά δωράκια από Καρυπίδης Sweets & Nuts, μικράς Ασίας 17, φυσικά στον Εύωσμο, γιατί έχει τα καλύτερα soft cookies όλου του κόσμου. Τώρα, θέμα ημέρας, σου έχω κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά κάτι που θα σου ανοίξει σίγουρα την όρεξη. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Αγαπημένο φαγητό μαζί και της γιαγιάς, μαζί και της μαμάς, μαζί και του street food. Θέλω να μου πεις ό,τι καλύτερο σου δίνει, σου λέει κάποιος, σήμερα θα τρως όλη μέρα αυτό. Ή θα τρως επί ένα χρόνο κάθε μέρα αυτό το φαγητό και θα το βαρθείς ποτέ. Ποιο είναι, γιατί εγώ σου έχω απάντηση και νομίζω ότι είναι πολύ basic, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, όποιος δεν το λέει, έχει πρόβλημα για μένα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε.
1: Η ασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε

0: γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μαρίες λοιπόν και Δήμος Αναστασιάδης εδώ στον Παλμό 96,5. Να σου θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμάρα στο προφίλ μου στο Instagram, φυσικά στη συνεργασία με τον Παλμό 96,5, και σου κάνουμε ένα ολοκένουργιο iPhone δώρο φυσικά με τρία απλά βήματα. Follow εμένα, follow τον Παλμό 96,5, like στο post που έχουμε καρφιτσωμένο στο προφίλ και φυσικά tag όποιον φίλο σου έχεις από κάτω. Τώρα εγώ όμως σου δώσω ένα tip της ημέρας. Προετοιμασία για το επόμενο πρωί. Πριν κοιμηθείτε, ετοιμάστε τα ρούχα σας και οργανώστε το πρόγραμμά σας. Αυτό θα σας εξασφαλίσει ένα ήρεμο πρωινό χωρίς γιασύνη. Εγώ τι κάνω λοιπόν? Έχω meal prep από την προηγούμενη μέρα. Έχω ετοιμάσει τα ρουχαλάκια μου. Έχω ετοιμάσει τις σκαλέτες της επόμενης ημέρας και μετά κοιμάμαι. Αν δεν έχω πλύνει ακόμη τα πιάτα, να ξέρω το βράδυ ξυπνάω. Το έχω κάνει και σας το λέω αλήθεια, μέσα την καρδιά μου. Δεν αφήνω εκκρεμότητες για την επόμενη μέρα. Ό,τι μπορώ το κάνω από την προηγούμενη για να μην μου φορτωθούν όλα μαζί. Γιατί πάντα κάτι βγαίνει μέσα στην πορεία, το ξέρεις. Και ακόμα τόσα χρόνια που το ξέρεις, ακόμα συνεχίζει το ίδιο βιολί. Άλλαξε το, τι να σε πω. Πάμε λοιπόν, Ολολύπης και Δέσποινα Βανδύ.

Λοιπόν, αγαπημένο φαγητό, μακαρόνια με κιμά. Δεν με νοιάζει τι θα μου πείτε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο φαγητό. Μπορώ να το τρώω επί κάθε μέρα, επί όσα γεύματα είναι την ημέρα. Ειλικρινά, άμα μου έλεγες να τρως ένα φαγητό για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό θα ήταν μακαρόνια με κιμά. Και σκέτα μακαρόνια, βουτύρουμε λίγο κασεράκι από πάνω. Πω, κάνω και νηστεία τώρα. Καταλαβαίνετε σε τι τέτοιο με έχετε βάλει. Μόνο μου μπήκα, αλλά τέλος πάντων. Περιμένω όμως τα μηνυματάκια σας στο Viber να μου πείτε και εσείς το δικό σας αγαπημένο φαγητό. Και φυσικά παίρνετε μέρος και στην κλήρωση για Καρυπίδης Sweets and Nuts. 69-31-35-70-27 το Viber του Παλμού. Και περιμένω τα μηνυματάκια σου. Πάμε λοιπόν σε Αναστασία και επιστρέφουμε.

0: κλειδιά μου. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσει.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Αναστασία Ταρασίδου εδώ φυσικά και ήρθε η ώρα για το χαρούμενο νέο της ημέρας. Dua Lipa λοιπόν και Calum Turner, μήνα του μέλητος στην Ιταλία. Το ζευγάρι απολαμβάνει ρομαντικές και ιδιαίτερα τερφτικές στιγμές σε παραλία της Ιταλίας μετά το λαμπερό γάμο τους. Να τους ευχηθούμε φυσικά στους νεόνυφους να ζήσουν, να περνάνε τέλεια, να περάσουν τέλεια στο γαμήλιο ταξίδι και φυσικά να κάνουν ένα μπάνιο και για μας, γιατί τι θάλασσα θα δούμε φέτος με τα κιάλια τον Αύγουστο που έχουμε άδεια μόνο. Πάμε λοιπόν σε ένα break και επιστρέφουμε.
0: Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
11: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
12: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
13: Καλμός 96,5.

0: Ωραίο λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, τώρα έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αβίν Κερδίζω και μπες στο app του Make-A-Wish για να κάνεις και εσύ το θέλημά σου. Πάμε λοιπόν σε έλικο κίνου αυτό το καλοκαίρι.
1: Για την παραλία πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Και όχι, δεν το κάνουμε επίτηδες εδώ στο Πάλι μου 96,5 και σας βάζουμε μόνο καλοκαιρινά τραγούδια. Απλά έτσι έχουμε μπει στο mood και επειδή το καλοκαίρι αυτόματα σου έχει μια πιο ωραία διάθεση, ανοίγει ο καιρός, σκάστη ζέστη εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Γι' αυτό το κάνουμε. Για σένα το κάνουμε λοιπόν. Και πάμε τώρα σε Ιωάννα Τούνη, η περιπέτεια με τις φίλες της σε βραδινή έξοδο στο Μπαλί και ερώτηση στο Σκόρδο το έχουμε μαζί μας. Όπως γράφει φυσικά η Ιωάννα, σε όλη την πτήση είχαμε μαζί μας ένα Σκόρδο για να μας πιάνει το μάτι και όντως φτάσαμε όλα καλά και εμείς και οι βαλίτσες μας, αλλά ξεχάσαμε να το πάρουμε στη βραδινή μας βόλτα. Οπότε μας έχουν διώξει ήδη από το ένα εστιατόριο που καθίσαμε γιατί δεν δεχόταν κάρτα. Και στο μαγαζί που βρήκαμε τώρα, μόλις έγινε διακοπή ρεύματος, γράφει φυσικά η Ιωάννα Τούνη. Εγώ να πω κάτι. Σας ματιάξανε, ρε κορίτσια. Και εσείς δεν παίρνετε το Σκόρδο δηλαδή μαζί σας. Τι να σας πω. Αν δεν το πάρεις το Σκόρδο στη βραδινή σου βόλτα, πού θα το πάρεις? Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε story με το που φτάσουμε κάπου. Πριν δεν πρέπει να το κάνουμε. Ειδικά σε έναν τέτοιο προορισμό, δεν το λες, ρε παιδί μου. Το λες αφού φτάσεις, αφού όλα καλά και μετά. Τώρα τι να πω, και χωρίς μετρητά, πού πας, ρε Ιωάννα μου? Πού πας χωρίς μετρητά? Πού πας χωρίς κάση της χώρας και μόνο κάρτα? Ειδικά στο Μπαλί. Τι να πω. Hide you και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, παραλίγο ευτυχία. Εδώ στον Παλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής. Η Πράσινο Λάδι, λοιπόν, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον αεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιο της Πράσινη Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέτερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε ανακύκλωση του λαδιού, καθώς όντως δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα δίκτυα φυσικά της αποχέτευσης. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα ότι την εκπομπή μου θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Περιμένω καθημερινά τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού, γιατί φυσικά σου δίνω δωράκια καθημερινά. Πάμε τώρα σε νερό και Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
7: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
8: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Καλημέρα λοιπόν και Αντώνης Ρέμος και ο καιρός σαν να μοιάζει λίγο Δευτέρα. Οριακά θα βρέξει, δεν θα βρέξει, δεν ξέρω τι γίνεται, περιμένουμε πάντως. Λοιπόν, πάμε σε αποστολή Αζώη. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια σχέση μόνο και μόνο για να κάνω. Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έχουμε χάσει τα βασικά σε μια σχέση και αυτό με στεναχωρεί περισσότερο, τόνισε η τραγουδίστρια. Εγώ να πω ότι σίγουρα δεν πρέπει να μπαίνουμε επιπόλαια σε μια σχέση. Αν δεν είμαστε για σχέση, καλύτερα ας μείνουμε χωρίς σχέση. Δεν χρειάζομαι να κάνουμε μια σχέση γιατί απλά πρέπει να κάνουμε μια σχέση επειδή πέρασαν τα χρόνια ή επειδή δεν θέλουμε να είμαστε άλλο μόνοι μας. Ας δώσουμε λίγο σημασία και αξία και στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας και ιδάλλως δεν παίρνει νόημα αυτό που κάνουμε. Αν κάνεις σχέση απλά για να κάνεις, θα πάει άπατη. Λοιπόν, πάμε σε Χαμπίμπι και επιστρέφουμε. Σαρίνα Κρός.

Τι να σας πω λοιπόν, και Παλμός 96,5, το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Ελπίζω να περάσετε τέλεια το Σαββατοκυριακό σας, να κάνετε μπάνιο και για μας, γιατί εμείς στη θάλασσα διδούμε με τα κιάλια. Γιατί το προβλέπω, εγώ το βλέπω, μπάνιο θα κάνω Αύγουστο παιδιά, στην άδειά μου. Δεν είστε μόνοι, μην νομίζετε ότι είστε μόνοι που βράζετε στην πόλη, αυτό δεν θέλω να έχετε ψευδεστήσεις. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα στο κέντρο και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Τσιμισκή και Εγνατία. Επέλεξε μόνο τη Λεωφόρο Νίκης. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Μοναστηρίου Αμπελόκηπους και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας σε Βασιλίσσης Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος. Οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Η θερμοκρασία είναι σταθερά στους 33, αλλά προβλέπουμε εδώ πέρα και λίγες βροχούλες. Δίνει μετά τις 5, οπότε προετοιμαστείτε. Λοιπόν, πάμε με σένα πλάι μου και με εσάς πλάι μου μπορώ να τα κάνω όλα. Λοιπόν, σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια, να περάσετε τέλεια και εμείς θα τα πούμε Δευτέρα, φυσικά 3 με 5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Φιλάκια!

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι πες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στο πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
5: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Για στάσου λίγο, μην εδώ.

Μπίτο. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο σύγχρονο.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.

0: να δωμώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
12: Παλμός 96,5.

0: κολλάζουμε.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου.
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής.
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι πες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
0: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: Αθλήματα και αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και στα social media.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram. MyRent Car.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπο. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
5: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν. Σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
13: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
5: Παλμός 96,5.

0: 96,5. Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Παλμός 96,5.

0: διαβάζουν.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
1: Εγώ θα σας τα πω.
0: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
3: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
0: Εισιτήρια more.com.
4: Παλμός 96,6.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
0: Παμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τι κάνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3.

Αλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι?

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.